0: Απα. Σε λόγω κόλλα τα χεγγίτσουνε λίτα μόνο σορδαχύρι. Ελε, μου ήμουσα γοντε κάτα τζίκι αν λίατε.
1: Τι το σε τούνιζε σου κάβω τσέτα σε κούκουρα με ορμήσα κολλήνικα εκεί μου σου βατά.
0: Αντζί καλινά είναι κούκουρα με παρμπόρντε νίκο τσαλά τσέτα.
1: Και του είχα κούκουρα με παρμπόρντε και τα τζίκι αλλιώ σου σου.
0: Ναι, τζίκα ηλιά τσιγά, μου ήμουσα τζον τζον πάει που ήμουν μπέκαρα τσότα μου και κάμπα τα νάι πολύ λένε. Κίνδυ τζάγα κοντέ τσε πολύ κοϊλέ κούκουρα με παρνίκο γρήχηση. Αλλά μπουτζι δούνι σε μπάβου κέντι γνικόρλα τσε, σε πίσω κοϊλά τσε, σουν το τεβέ.
1: Σουν σουν.
0: Αλλά μπαμπού τζουάρ. Αλλά μπαμπού τα μονά τσανε κουένι.
2: Μόνο. Αλλά
0: πούρνο μπαμπού, το με κάει καν κορλάσνη.
2: Αλλά
0: Τζον, κουκουρά τσάς κορβά κάτζε, το μερμόν και εντάχε λακουάνι.
2: Κουκουρά τσάς κορβά και πω να χάλα με τόμ. Πάστα ήμου τίκε, τζάνι παρλίνε με τόμ, τίκε τίκε. Σεκέντ τάιμ ρε, άμε τζάνλου με τόμ, τζάνλα και
0: কুকুরা চাষ করবা কাজে তুমি কেতে পরে ডাবু দেলাস
2: কুকুরা চাষ করবা ডাবু দেব না ম্যাডাম দরকার সে দেলাই ম্যাডাম
0: আলে সকাশ দেলানি হলে কুকুরা চাষ করবা কাজে জায়গা রেলা কি সরকার আকা জায়গা মুসা দেলে
2: জায়গা নিজে চাষ রেলা ম্যাডাম
0: হলে জায়গা কি দেখে করি কুকুরা চাষ করিব বলি সরকার কে কইলাস তুমি